Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σαν

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω.

κουβάγια και μετά να χάσω όλα τα κουράγια. Θέλησα εγώ να λατρέψω τόσο τα ναυάγια.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ionian Galaxy 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Θα περνώ καλά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Ωραία, μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: τώρα.
1: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στις

0: καρδιά στην άμμο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
1: Έτσι είναι η φάση.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

και κάνα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Λες ότι ακόμα δεν αλλάζω. Με πιστεύεις ήταν λάθος. Σου λέγανε θα σε πληγώσω. Και το πιστεύεις κατά βάθος. Σέβεις μια τσάντα για να φύγεις. Περιμένεις να σε κυνηγήσω. Λες όσα ζήσαμε ήταν ψέμα.

0: δύσκολα ήρθες πάνω στα δύσκολα. Πάνω στα δύσκολα ήρθες πάνω στα δύσκολα.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
4: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Καλό σας μεσημέρι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλή σεζόν, καλό χειμώνα. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Τέλειωσε και ο Αύγουστος, μπήκαμε στο Σεπτέμβριο. Σε μία μέρα μπαίνουμε. Ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα, αν και μπαίνουμε σε εκλογική περίοδο και καταλαβαίνετε τι έχουμε να περάσουμε και τι έχουμε να ακούσουμε. Ελπίζω να έχουμε την υγειά μας, να αντέξουμε, να πάρουμε τα χάπια μας που λέει και να τους αντέξουμε από τα πολλά λόγια οι μαυρογιαλούροι που θα έρθουν να μας πούνε και θα μας τάξουν ακόμη και παιδιά που λέμε, έτσι, λόγω υπογεννητικότητος. Τώρα για σχολεία, θα κλείσουν τα σχολεία, αντί να ανοίγουν και άλλα σχολεία, κλείνουν δυστυχώς. Τα διαβάσατε στο site μου και την ενημέρωση που έχουμε. Ελπίζω να σταματήσει αυτό το κακό και να μην φτάσουμε σε σημείο να βλέπουμε έλλειψη τόσο των παιδιών αλλά τόσο και του πληθυσμού της Ελλάδος. Έχουν προκύψει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Μείνετε συντονισμένοι, κάθε μέρα θα τα συζητάμε και φυσικά πάντα με την παρέμβαση τη δική σας, γιατί το βήμα είναι δικό σας, είναι το βήμα του πολίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας όλο το καλοκαίρι στο site μου και τα καλά σας λόγια. Είδατε ότι παρόλο τις διακοπές δεν σταμάτησα να σας ενημερώνω και πάντα θα σας ενημερώνω ή από το site ή από το ραδιόφωνο, πάντα έγκυρα και σωστά. Πάμε να ξεκινήσουμε με ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα μείνετε συντονισμένοι.

βήμα του πολίτη, η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο vutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26 71 0 24 7 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο vutospress.gr.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη σεζόν και φυσικά θα την ξεκινήσουμε με πολύ όμορφο τρόπο. Θα πάμε στον αγροκτηνοτροφικό συνεταιρισμό της Ρομπόλας και θα μιλήσουμε με τον διευθυντή της, τον κύριο Μπαζίγο Κώστα, και του λέμε καλημέρα και καλή σεζόν να έχουμε, έστω και ακόμη έχουμε άλλους δύο μήνες για το καλοκαίρι, και που νομίζω και εσείς περιμένετε πώς και πώς τους ξένους για να παρουσιάσετε τα προϊόντα σας. Καλημέρα, κύριε Μπαζίγο.
1: Καλημέρα, κύριε Βούτο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό πώς πήγαμε μέχρι τώρα, γιατί είχαμε ανακοινώσει πολλά από το συνεταιρισμό και που φυσικά νομίζω πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι είχαμε λύσει και με τον πρόεδρό σας.
1: Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Καταβάλουμε συνεχώς τις μέγιστες προσπάθειες με όλες μας τις δυνάμεις για να πάει καλά αυτός ο συνεταιρισμός, να πάει καλά και το κεφαλονίτικο κρασί γενικότερα. Νομίζω ότι τα πηγαίνουμε αρκετά καλά.
0: Μην ξεχνάμε ότι ζουν 300 οικογένειες, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Και πρέπει να στηρίζουμε αυτό τις οικογένειες, γιατί αν δεν τις στηρίξουμε δεν θα έχουν εργασία, και λογικό είναι να φύγουν και 300 άτομα λιγότερα που έχουν αδειάσει την Κεφαλονιά, δυστυχώς. Γι' αυτό ακριβώς το συζητάμε.
1: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Ναι, εδώ η περιοχή των Ομαλών είναι μια αμιγώς αγροτική περιοχή, αγροτική και εκτινοτροφική. Το αγροτικό εισόδημα που προέρχεται από τα μπέλια είναι πάρα πολύ σημαντικό για πάρα πολλές οικογένειες μέσα στην ευρύτερη περιοχή των Ομαλών, γιατί η Ρομπόλα δεν είναι, και ο συνεταιρισμός δεν είναι μόνο Ομαλά, δεν είναι μόνο Βαθαμάτα Πραγκάτα, είναι και Πανοχώρη, Μιχάτα, Τρογιανάτα, Βλαχάτα, Μουσάτα, Βιλινάτα, Φαρακλάτα. Οπότε ναι, ο συνεταιρισμός στηρίζει αυτές τις αγροτικές οικογένειες και είναι σημαντικό οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες να το έχουν αυτό κατά νου. Βέβαια δεν παρακαλάμε, εννοείται, και εμείς προσφέρουμε ένα πάρα πολύ καλό προϊόν για το οποίο είμαστε υπερήφανοι και μπαίνουμε κάθε φορά στα μαγαζιά με αυτοπεποίθηση έτσι ώστε να πουλήσουμε το προϊόν μας, γιατί είναι ένα πολύ καλό προϊόν και αξίζει πραγματικά να βρίσκεται και σε κάθε ράφι και σε κάθε λίστα εστιατορίου, αλλά και σε κάθε σπίτι γενικώς.
0: Είχαμε κάνει μια συζήτηση παλαιότερα για να προωθήσετε κάποια εγκαταλελειμμένα χτήματα να τα αναλάβουν νέα παιδιά με ένα είδος ενοικίου ή οτιδήποτε άλλο, για να δώσουμε το ένασμα και στα νέα παιδιά να ξεκινήσουν αυτό το επάγγελμα. Είχαμε επιτυχία σε αυτό το τομέα?
1: Είναι μια διαρκής προσπάθεια αυτή, η οποία ναι, φέρνει καρπούς, όχι πάρα πολύ γρήγορα, γιατί...
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα, ναι, είναι ακριβά όλα.
1: Κοιτάξτε, είναι μια σύνθετη
0: ακριβά
1: διαδικασία.
0: Ακριβά το πετρέλαιο, ακριβά τα μηχανήματα, ακριβά τα πάντα.
1: Απαιτεί εξοπλισμό,
0: ναι.
1: Επίσης οι καιρικές συνθήκες, οι κλιματικές συνθήκες των τελευταίων
0: ετών
1: δεν ήταν ιδιαίτερα καλές. Αλλά
0: επηρεάζουν
1: βλέπουμε
0: αυτό
1: σιγά σιγά,
0: κύριε Μπαζίγο, επηρεάζει η κλιματική συνθήκη την παραγωγή?
1: Βέβαια, επηρεάζει πάρα πολύ την παραγωγή. Ναι.
0: Αναγκάζεται δηλαδή να ποτίσουν, ενώ έπρεπε να ποτιστεί κανονικά από τη φύση, αναγκάζεται να ποτίσει, ας πούμε, το αμπέλι του για να μην ξεραθεί, έτσι.
1: Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να ποτίσουμε, αλλά δεν την έχουμε.
0: Ούτε γιατί και αυτό.
1: Εδώ...
0: Άρα καταστρέφεται, έτσι. Άρα καταστρέφεται.
1: Καταστρέφεται ένα μεγάλο μέρος παραγωγής, ακριβώς. Καταστρέφεται ένα μεγάλο μέρος.
0: Λόγω έλλειψης βροχής και λόγω έλλειψης και λόγω αύξησης θερμοκρασίας.
1: Ακριβώς. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων για τα αμπέλια είναι πάρα πολύ κακός.
0: Άρα πώς να ενδιαφερθεί ένας νέος μετά να πάει να ξεκινήσει με ένα τέτοιο επάγγελμα?
1: Κοιτάξτε, να δείτε, κάθε επάγγελμα έχει τα προβλήματά του.
0: Ναι, άκουγα τώρα προηγουμένως στην τηλεόραση για τους αγρότες.
1: Έχει λίγο παραπάνω.
0: Ότι έχουν ακριβήνει τα πετρέλαια, έχουν ακριβήνει τα πάντα και ο αγρότης τα αποφεύγει και τα εγκαταλείπει και φεύγει. Και είναι ό,τι χειρότερο αυτό, να εγκαταλείψουμε και τον πρωτογενή τομέα. Μια παραγωγή την οποία πραγματικά κρατάει ζωντανή την Κεφαλονιά. Αυτό είναι η ουσία. Και στην κτηνοτροφία και στον αγροτικό τομέα. και στο θέμα της καλλιέργειας και στο θέμα του κρασιού περισσότερο.
1: Είναι σημαντικό η αγροτική παραγωγή να μην σβήσει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί ο αγρότης μια ζωή να είναι χορηγός.
0: Καταλαβαίνω δηλαδή, το λέτε.
1: Να παιδεύεται για το τίποτα. Μόνο και μόνο για να υπάρχει μια αγροτική παραγωγή. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο. Από την άλλη, εάν ο αγρότης πληρωθεί αυτό που πρέπει να πληρωθεί, τότε το προϊόν θα φτάσει στο καταναλωτή σε μια
0: υπερβολική
1: τιμή, την οποία δεν θα μπορεί να την υποστηρίξει.
0: Ναι,
1: δηλαδή, είναι λοιπόν ένα συνδυασμός προβλημάτων. Ναι. Βέβαια, οι ακριβές βοηθητικές ύλες για τον αγρότη είναι το αγκάθι το μεγάλο. Δηλαδή, τα πετρέλαια που έχουν ακριβήνει τρομερά, τα λιπάσματα,
0: το φάρμακα, το
1: εργατικό κόστος. Το εργατικό κόστος ναι. Γιατί όσο και να θέλουμε να καλλιεργήσουμε μόνοι μας, χωρίς εργάτες δεν γίνεται. Το εργατικό κόστος έχει για το ξεφύ. Τα προβλήματα είναι μεγάλα. Βέβαια, σαν κλάδος ενωπία, ομαδικά προσπαθούμε με παρεμβάσεις προς την κεντρική διοίκηση να τα αναδείξουμε και να πετύχουμε όποιες λύσεις μπορούν.
0: Να βοηθήσετε όσο μπορείτε.
1: Να βοηθήσουμε.
0: Έχετε κάνει εκθέσεις μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας και πέστε μας στα αποτελέσματα από τον κόσμο πώς είδε τα κρασιά μας και ειδικά το κρασί του συνεταισμού, γιατί βλέπω τους ξένους ότι κρατάνε ακόμη και το μπουκάλι αυτό με το τσουβαλάκι, το κλασικό. Και τους αρέσει πάρα πολύ. Γιατί νομίζω το διαβάζουν και τους αρέσει να το έχουν και αυτοί να το πάρουν, να το αγοράσουν. Πήγε καλά αυτό το κομμάτι?
1: Όλες οι παρουσιάσεις που κάνουμε και οι εκθέσεις με τους συνάδελφους συνοποιούς της Κεφαλονιάς, που όπως ξέρετε έχουμε συστήσει το σύνδεσμο ηνοποιών
0: της
1: Κεφαλονιάς
0: εδώ και μερικά χρόνια. Ρωτάω, ναι.
1: Λοιπόν, όλες αυτές οι εκθέσεις έχουν φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει μια θερμή ανταπόκριση από το κοινό. Το επίπεδο των κρασιών της Κεφαλονιάς είναι πάρα πολύ υψηλό, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το βλέπουμε και στις πωλήσεις, αλλά και στην ανταπόκριση, όπως σας είπα, η οποία είναι πάντοτε πολύ θερμή.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Πρωθυπουργέ, πάνω σε αυτό το κομμάτι και θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να το λύσουμε. Αγοράζοντας ένα κρασί ο τουρίστας, δεν τον αφήνει στο αεροδρόμιο να το πάρει μαζί του. Τι μπορούμε να κάνουμε? Γιατί αυτό το αντιμετώπισα και στη Ζάκυνθο που είχα πάει σε ένα γκαλά με κρασιά και τα λοιπά που μας είχαν καλέσει και μας δώσανε διάφορα δείγματα μικρά μπουκαλάκια. Δεν μας αφήσαν στο αεροδρόμιο, μου τα κρατήσανε. Για ποιο λόγο? Ενώ μέσα από το τρανζιτ, άμα πας μέσα στο τρανζιτ, μπορεί να πάρεις κυβότια ολόκληρα. Γιατί γίνεται αυτή η ιστορία? Δεν κρατάει, ας πούμε, την αγορά έξω από την πραγματικότητα? Ή μπορείτε να έχετε κατάστημα μέσα στο αεροδρόμιο και να πουλάτε για να μην δημιουργείται αυτή η ιστορία και η αγανάκτηση των τουριστών που θέλουν να πάρουν ένα κεφαλονιτικό κρασί?
1: Όπως λοιπόν το είδατε κι εσείς και το γνωρίζετε, μόνο μέσα από τα αφορολόγητα καταστήματα μπορείς να πάρεις
0: κρασιά. Μέσα στα αφορολόγητα
1: δεν έχουμε.
0: Γιατί
1: δεν έχουμε κατάστημα? Γιατί, κοιτάξτε, είναι
0: δηλαδή ο σύνδεσμος συνοποιών εδώ που είναι πραγματικά προσφέρει πάρα πολύ.
1: Θα σας πω, είναι διπλό. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες κρασιού. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Και το δεύτερο είναι ότι τα αφορολόγητα ζητάνε πολύ χαμηλή τιμή. Δηλαδή είναι εντελώς ασύμφορο για εμάς να πουλήσουμε στα αφορολόγητα. Αλλά
0: δεν έχετε
1: και
0: το δικαίωμα να βάλετε εσείς.
1: Δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε δικαίωμα.
0: Δηλαδή να έχετε δικό σας κιόσκι, δεν μπορείτε?
1: Όχι.
0: Πάει δηλαδή μέσω εταιρείας που έχει νοικιάσει το χώρο.
1: Είναι βέβαια, είναι κεντρικά διαχειριζόμενα.
0: Άρα δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει.
1: Δηλαδή
0: οι χώροι που νοικιάζουν τα αεροδρόμια δεν σας επιτρέπουν να βάλετε οποιοδήποτε είδος, είναι μόνο για γραφεία? αυτό που προσφέρει λέει, το αεροδρόμιο.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά για να πουλήσεις όμως πρέπει να είσαι τα φορολογητά. Όχι, να πω, κοιτάξτε τώρα, ξέρω ότι νοικιάζουν χώρους πριν το transit.
0: Ναι, δηλαδή, λέτε εκεί, μετά, το, ναι. Μετά δεν έχει χώρο, είναι η εταιρεία που έχει τα φορολόγητα.
1: Είναι εταιρείες.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Τώρα με το θέμα του εξωτερικού, μου είχατε πει ότι στέλνετε και στην Ιαπωνία και σε άλλα μέρη. Αποδίδουν αυτά, πάμε καλά, συνεχίζετε.
1: Πάμε πάρα πολύ καλά, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από τις αγορές του εξωτερικού.
0: Προλαβαίνουμε την ποσότητα, εδώ είναι το
1: πρόβλημα. Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε την ποσότητα. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση από την προσφορά.
0: Και τι κάνουμε.
1: Και προσπαθούμε να καλύψουμε κάποιες από τις ζητούμενες ποσότητες, ναι. Έτσι ώστε να μείνουν όσο δυνατόν λιγότεροι οι απογοητευμένοι και ναι, όσο δυνατόν περισσότεροι ικανοποιημένοι.
0: Δώστε και φαγητό.
1: Με την προοπτική κάποια στιγμή να συνέλθουν οι κλιματικές συνθήκες και να
0: μπορέσουμε
1: να έχουμε παραπάνω προϊόν.
0: Κύριε Μπαζέλο, είναι λίγο δύσκολο μετά από αυτά που βλέπουμε και μετά τις καταστροφές σε όλο τον κόσμο που γίνονται. Βλέπετε τα χιόνια να λιώνουν και να δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις που ζήσαμε πρόσφατα, που δεν βλέπω βελτίωση. Βλέπουμε ότι ούτε τα σύννεφα που μαζεύονται είναι μόνο και μόνο από τη θερμοκρασία και λίγο βροχή δεν πέφτει. Που σημαίνει
1: ακριβώς,
0: ότι τέτοιες εποχές είχαμε βροχή. Το θυμόμαστε από μικρά παιδιά. Τώρα έχει αυξηθεί η ζέση σε τέτοια αφόρητο ναι. κατάσταση που πραγματικά καταστρέφει και τα μπέλια και τα πάντα. Ό,τι υπάρχει έξω εκτεθειμένο. Εδώ δεν αντέχουν οι άνθρωποι. Και θα αντέξουν τα μπέλια χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Εδώ η ποσότητα αυξήθηκε, είναι σταθερή. Γιατί είχαμε κάνει προσπάθειες στο θέμα αυτό, κάποια μαγαζιά να καταλάβουν ότι πρέπει να στηρίξουν το δικό μας το κρασί και όχι να πουλάνε κρασί άλλο και να λένε ότι είναι κεφαλονιέτικο, γιατί έχω τύχει και εγώ και ο πρόεδρος σε μια τέτοια κατάσταση και τους βάλαμε όπως έπρεπε στη θέση τους. Για να τα λέμε όλα έτσι, για να καταλαβαίνόμαστε κιόλας.
1: Κοιτάξτε, είναι αυξητικές. Οι τάσεις πώλησης του κρασιού στην Κεφαλονιά είναι αυξητικές.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά περιθώρια πάντα υπάρχουν. Το βλέπουμε κι εμείς ότι υπάρχουν μαγαζιά στα οποία η παρουσία των δικών μας, ας μιλήσω για τα δικά μας κρασιά, του ελληνοποιείου μας, του συνεταιρισμού Ρομπόλος Ωραίος Γη, θα μπορούσαν να είναι καλύτερα. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι υπάρχει μία στήριξη και πρέπει να το παραδεχτώ και πρέπει να ευχαριστήσω δημοσίως και
0: όσους παλιότερων ετών,
1: είτε επαγγελματίες είτε ιδιώτες καταναλωτές.
0: Κάποιοι συμμορφωθήκαν και καταλάβανε ότι αυτό που κάνανε ήταν λάθος. Και πραγματικά είναι λάθος να πουλάς ξένο κρασί λέγοντας ότι είναι ελληνικό κεφαλονιέτικο, όπως και στην Αθήνα που λέγανε κεφαλονιέτικη φέτα και ήταν μη πω τι ήταν. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Και πρέπει να συμμορφωνόμαστε κιόλας, γιατί ο κόσμος συγκρίνει και μετά όταν το κοροϊδέψει μια φορά παίρνει χαμπάρι τι ρόλο παίζει ο καθένας. Έτσι, για να τα λέμε όπως πρέπει τα πράγματα. Για του χρόνου, τι προοπτικές και τι σκεφτόσαστε να κάνετε σαν συνεταιρισμός, εκτός από τα προβλήματα τα οποία συζητήσαμε, θέματα καιρού και αυτά, λόγω ότι δεν θα έχουμε αύξηση της ποσότητας και τα λοιπά, κάτι άλλο που σκεφτόσαστε για να προωθήσετε τα προϊόντα σας.
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία 3 χρόνια βρισκόμαστε σε μια φάση στην οποία υλοποιούμε έργα υποδομών. Στο κτίριο και στο μεγαλονικό εξοπλισμό. Πολύ μεγάλα έργα μέσα από προγράμματα και δημόσια, αλλά και με δική μας αυστηρά συμμετοχή.
0: Ευρωπαϊκά προγράμματα μπορεί να πάρετε εσείς, έχετε
1: δίκιο. Ναι, παίρνουμε σαφώς και είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είμαστε μέσα στο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ένα σωρό χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Έχετε πάρει δηλαδή ευρωπαϊκά προγράμματα.
1: Ναι, έτσι, βέβαια. Ναι. Και βέβαια. Και βέβαια και γι' αυτό μπορούμε και κινούμαστε και κάνουμε τόσο μεγάλες επενδύσεις.
0: Κάνετε και αλλαγές και στα μηχανήματα και στις δεξαμενές.
1: Πολύ μεγάλες αλλαγές στις δεξαμενές, στα ψυχτικά συγκροτήματα, στο κέλυφος του Ηνοποιείου. Αντικαταστήσαμε όλες τις στέγες του Ηνοποιείου. 2.500 τετραγωνικά στέγες. Για του χρόνου. Στα σχέδια είναι η επέκταση του εινοτουριστικού χώρου, εκεί που υποδεχόμαστε επισκέπτες. Θα το μεγαλώσουμε έτσι ώστε να μπορούμε να αποδεχτούμε περισσότερο κόσμο σε στεγασμένο χώρο.
0: Πώς το βλέπουν οι ξένοι.
1: Τους αρέσει πάρα πολύ. Τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Και νομίζω είναι και η γεύση και όλα αυτά που τους προσφέρεται. Είμαι ευχαριστημένοι γιατί έχω ρωτήσει τους ξενοδούς. Φεύγουν ενθουσιασμένοι από το Ηνοποιείο σας, πραγματικά.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Παζηγό, πρέπει να στηρίξουμε, το ξαναλέω πάλι, τον τόπο μας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε για τα παιδιά μας ένα ζωντανό νησί. Γιατί αν ερημώσει το νησί μας, που δυστυχώς τα χωριά μας και συζήτε σε χωριό και ξέρετε πολύ καλά, ήταν ζωντανά τα 365 χωριά που έχει Κεφαλονιά. Και τώρα σε πιάνει η καρδιά σου και ολοκληρωτικά να περνάς και να τα βλέπεις στα σπίτια κλειστά. Και ούτε ένα καφενείο, ούτε ένα παντοπολείο που λέγαμε παλιά το παντοπολείο. Και τώρα τον αναγκάζει ακόμη και το παντοπολείο να έχει ένα πόσο, ας πούμε, λες και θα κάνει φοροδιαφυγή. Όλα αυτά έχουν αναγκάσει και έχουν εγκαταλείψει τον τόπο μας και έχει μαζευτεί 1,5 εκατομμύριο παραπάνω στην Αθήνα. Πρόσφατα που ήμουν, έχει καταντήσει ζούγκλα η Αθήνα. Με το επιπλέον κόσμο που έχει πάει, γιατί δεν μπορεί να τα απεξέλθει και είναι ό,τι χειρότερο. Και σκέφτονται πώς θα βρουν τρόπο να ξαναγυρίσουν πάλι πίσω. Αυτό είναι, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας. Γιατί εμείς κάποια στιγμή θα φύγουμε. Έχουμε προοπτικές για το μέλλον. Αυτό είναι η ουσία. Και εσείς έχετε, νομίζω, μία προοπτική στο συνεταιρισμό που δίνεται μία βάση και για τις επόμενες γενιές, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και έτσι το βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος ευθύνης που είναι στους ώμους μας και κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να φανούμε αντάξιοι.
0: Έχετε και ένα άξιο πρόεδρο. Είναι και ο πρόεδρος έτσι άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το κομμάτι αυτό και το στηρίζει και νομίζω να είστε καλά, να σας προστατεύει και ο Άγιος που είναι και κοντά σας. Και να πάμε καλά και για του χρόνου αλλά και για όλη τη σεζόν που θα συγκεντρώσετε τώρα το κρασί, τα σαφίλια για να φτιάξετε την καινούργια παραγωγή. Υπάρχει φέτος παραγωγή την οποία θα καλύψετε τις ανάγκες σας ή υπάρχουν ελλείψεις?
1: Νομίζω ότι παρόλο που είμαστε στα μέσα του τρίγου, οπότε...
0: Ναι. Έχει αρχίσει ο τρίγος, έτσι?
1: Ο τρίγος, ναι. Ο τρίγος έχει αρχίσει, είμαστε στα μέσα. Βλέπω ότι θα είναι μια καλή χρονιά.
0: Θα είναι μια σαφώς
1: καλύτερη χρονιά από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Και θέλω να δω πού θα,
0: θα
1: κάτσει η πύλια. Ναι, στο τέλος. Δηλαδή έχουμε ακόμα 15 μέρες.
0: Γιατί οπότε δεν μπορώ να κάνω αυτή η καταστροφή που είχατε πάθει, θυμάμαι που μου είχατε πει για 3 χρόνια ότι πρέπει να έρθουν για να ισορροπήσουν λίγο τα πράγματα και νομίζω έχουμε περάσει αυτή την τριετία και πάμε καλά.
1: Έχουμε περάσει. Απλώς είχαμε ένα παγετό τον Απρίλη, τέλος Απρίλη, αρχές Μάη, και αυτό μας μείωσε κάπως την παραγωγή. Ευελπιστώ ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα μας
0: στερήσει
1: μεγάλη παραγωγή στο τέλος.
0: Ευτυχώς γλιτώσαμε, γιατί σε άλλα μέρη έκανε και χαλαζοπτώσεις και καταλαβαίνετε τι είναι αυτό το θέμα.
1: Αυτά τα γλιτώσαμε ευτυχώς.
0: Δόξα τω Θεώ. Γιατί αυτό είχε συμβεί εδώ και 3-4 χρόνια και δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, που μου είχε ενημερώσει και ο κύριος Κουρής. Κύριε Παζήγο, αν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, ιδάλλως να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε. Να σας ευχηθώ να έχετε πάντα παραγωγή, να πηγαίνει καλά ο συνεταιρισμός μας, γιατί θα πάνε καλά και οι 300 οικογένειες που ζουν από αυτό ακριβώς το συνεταιρισμό.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη, κύριε Βούτο.
0: Πάντα είναι το μικρόφωνο ανοιχτό για εσάς και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί πρέπει να στηρίξουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Και αυτό το σκοπό έχει. Γι' αυτό λέγεται και βήμα του πολίτη, γιατί είναι το δικό σας βήμα, δεν είναι κανένας άλλο. Καλή σας μέρα, καλή παραγωγή και να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.

Κατά τα άλλα, λόγω εκλογών τώρα έχουν αρχίσει και καλά πόλεμο, λέει, για τα ράφια. Δεν βλέπουν την ακρίβεια που δεν μπορεί μέσα στο 15ήμερο να αντέξει ο κάθε πολίτης που δεν του μένει φράγκο τσακιστό από τη σύνταξή του ή το μισθό του ή οτιδήποτε άλλο. Και μας κοροϊδεύουν και καλά ότι θα ρίξουν τις τιμές. Ποιες τιμές, να δείτε τι γίνεται. Λένε, ας πούμε, το προηγούμενο προϊόν ήταν τόσο και τώρα είναι τόσο.

ξέρετε τώρα τι κομπή να έχουν φεύγει, έτσι, γιατί δεν το λέω εγώ, το λένε εδώ στη τηλεόραση σήμερα που ξεκινήσανε την προπαγάνδα, αλλά την πατήσανε. Λένε, ας πούμε, ένα προϊόν το οποίο είχε 10 ευρώ, τώρα θα πάει 9,99, προσέξτε, 9,99, από 10, 9,99. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τα 300 γραμμάρια που ήταν το βάρος του πάει 270, 280. Άρα ποιος κερδίζει και ποιος κάνει, για να μην μας περνάνε και για παλαβούς, έτσι. Αυτό ακριβώς, προσέχτε. Όταν θα βλέπετε μειωμένη τιμή, για κοιτάξτε και το βάρος που λέει, για να δείτε αυτό ακριβώς που σας λέω, και μετά θα καταλάβετε τι δούλεμα μας κάνουν. Θα καλημερίσω τον φίλο μου τον Αντώνη στην Κέρκυρα. Χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια. Να είστε καλά και όπου και όπου γης που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στη Ζάκηθο, καλημέρα σε αγαπημένο μου κοκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα στον Γρηγόρη και στον Χρήστο στην Κλειφάδα. Καλημέρα στην Κέρκυρα. Καλημέρα σε όλους που μας ακούτε και που σήμερα ξεκινήσαμε, και σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και τα τηλέφωνά σας. Εδώ θα είμαι κάθε μέρα στην τακτική μου εκπομπή να σας κρατάω στην τροχιά και φυσικά να σας ενημερώνω πλήρως. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι πάντα σωστός πολίτης. Και δόξα τω Θεώ, από παραπληροφόρηση έχουμε χορτάσει.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η εφημερίδα Καθημερινή, μαφίες χωρίς τιμωρία. Η εφημερίδα Το Βήμα, το ναρκοπέδιο της Βόρειας Ελλάδας, τα μέτρα της ΔΕΘ, η φόβη του Μαξίμου και οι κάλπες. Η εφημερίδα Απογευματινή, δώρα στη ΔΕΘ για μικρομεσαίους. Δεν σας είπα, οι μαυρογιαλούροι αρχίσανε. Καθρεφτάκια, θα μας δώσουν καθρεφτάκια να βλεπόμαστε. Πάμε στην εφημερίδα Αυγή, ισχυρή διαγραφή χρεών, βιώσιμη.

φρένο στην ακρίβεια βάζει η Εθνική Συμφωνία. Άμα τη δείτε να μου τηλεφωνήσετε. Το πρώτο θέμα, ο νέος νόμος για Airbnb, αντιπαροχή και συνιδιοκτησίες. Η Μακεδονία επιξερού ακμής τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, νέο εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ποιο με τα κόντρα, τι κρύβει η διπλή επίθεση Μαρινάκη κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Ήρθαμε το ντοκουμέντο ανακρίβεια υποσχέσεων. Τι κρύβει, δεν ξέρετε τι κρύβει τώρα η ανησυχία που έχει αυτή τη στιγμή, όταν η Νέα Δημοκρατία έχει το μισό Πασόκ του Σιμίτη. Οι δεξιοί τι θα ψηφίσουν ξανά, το Σιμίτη ή το Πασόκ, τι θα ψηφίσουν, για να ξέρουμε. Οι καθαροί δεξιοί θα πάνε ακριβώς εκεί που ξέρουν. Αυτό φοβόνται. Είμαστε το παρόν μονόδρομος ή ακυβερνησία. Η Βουίδα Μπαμ, τραπεζικά σαπάκια στο Σκαμνί. Κόκκινο συναγερμό στην Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η Βουίδα Λόγο, σε σάρκα και οστά παίρνει η ασπίδα του Αχιλέα. Η Βουίδα Εστία, θερμό επεισόδιο με το καλώδιο στην ΑΟΣ, βλέπει η Λευκοσία. Η ελεύθερη ώρα έρχεται θανατικό και δάκρυα σε απευθεία σύνδεση. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία κρυμμένος θησαυρός. Να πάμε και στα αθλητικές εφημερίδες. Sport Day Happy End. Ο κόκκινος πρωταθλητής με δύο βόμβες πάει για φινάλε. Η Εφημερίδα Φως, Πέντερσεν τετραετίας. Η Αθλητική Ώρα, διπλός ηλιοφόρο. Live Sport, με κομμένη την ανάσα στον γκάζι. Και το Metro Sport, άμεση ανάγκη. Οι υπόλοιπες εφημερίδες δεν βγαίνουν σήμερα λόγω Δευτέρας.

εδώ είμαστε κοντά σας, δεν φύγαμε. Σε λίγο θα έχουμε και τον επόμενο καλεσμένο μας. Έχουμε σημαντικά θέματα να συζητήσουμε. Απλώς διαβάζω και τα μηνύματά σας που μου στέλνετε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε καλό χειμώνα, καλή περίοδο από εδώ και πέρα. Έστω και τους δύο μήνες αυτούς να πάμε καλά τουριστικά. Θα τα συζητήσουμε και αυτά στη διάρκεια των εκπομπών μας τώρα που ξεκινήσαμε. Να δούμε πώς πήγαμε και πώς είναι τα πράγματα από θέμα εσόδων, έτσι, γιατί αυξήσεις ακούμε, αλλά τα μαγαζιά όλοι παραπονούνται. Τώρα τι συμβαίνει το ξέρουμε, δεν είναι ανάγκη. Κάποιοι ωφελούνται και κάποιοι δυστυχώς δεν ωφελούνται.

40, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. 100 βαλιστικούς πυράβλους έριξαν τη νύχτα οι Αμερικάνοι και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Φυσικά τους ωφελεί, γιατί ξέρετε πολύ καλά, με την αύξηση του πετρελαίου κερδίζουν οι εταιρείες.

Θα έχουμε σε λίγο το καλεσμένο μας, γιατί έχει μια ανοιγμένη υποχρέωση τώρα που είχαμε κανονίσει να τον βγάλουμε τη μία η ώρα. Σε λίγο πάντως θα τον έχουμε κοντά μας.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου Καθαριώτος και λοιπόν άλλων θεμάτων που έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες, τον κύριο Σαμούρη, ο οποίος είναι ακίνητος, δεν σταματάει η στιγμή, αλλά κάποια στιγμή τον βρίσκουμε και θα τα πούμε κιόλας, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε. Καλημέρα κύριε Σαμούρη.
1: Παίρνω βιτάμινες.
0: Να παίρνετε βιτάμινες γιατί είσαστε και αδύνατος και είσαστε επικίνδυνος όταν
1: κουράζεστε
0: πολύ.
1: Είμαι βιονικός, τα χρειάζομαι αυτά εγώ.
0: Οι θέσεις αυτά έχουν. Έχουν ευθύνες, έχουν τρεξίματα. Τι να κάνουμε.
1: Σας είπε κανείς ότι εγώ αγκομαχώ γι' αυτό.
0: Όχι, μα το θέλετε, αυτό λέω. Αυτό λέω. Σας αρέσει αυτό.
1: Αν έχει ευθύνες δεν έχει, εγώ το ξέρω εδώ και 30 χρόνια αυτό.
0: Κύριε Σαμούρη, από την εμπειρία σας τόσα χρόνια που είσαστε τοπική αυτοδιοίκηση, εφέτος πώς τα είδατε τα πράγματα με κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει και στο κυκλοφοριακό και στο θέμα της καθαριότητας και όλα αυτά τα οποία ασχολείστε. Είστε ευχαριστημένος.
1: Λοιπόν, να πάμε ένα-ένα.
0: Να πάμε.
1: Το κυκλοφοριακό λοιπόν είναι... θεωρώ ότι πήγε πάρα πολύ καλά εγώ.
0: Ναι.
1: Από αυτό που βλέπω και τι κυκλοφορώ όπως είπες και εσύ πολλές φορές την ημέρα. Πάρα πολύ καλά. Και οι μάντες εκεί ότι θα γίνει στην Μπαγαλία και τα λοιπά, αυτά απεδείχθησαν φρούδες ελπίδες για κάποιους που θέλουν να κάνουν στην αντιπολίτευση. Μια χαρά πέρασε και η παραλία, μια χαρά πέρασαν και όλοι οι δρόμοι. Παρόλο το γεγονός ότι εφέτος ήταν η τουριστική χρονιά της Κεφαλονιάς. Νομίζω ότι αυτό το ξέρουν όλοι. Ήταν μια χρονιά, είναι μια χρονιά, δεν έχει τελειώσει ακόμα, μια χρονιά η καλύτερη μπορώ να πω τον τελευταίο χρόνο, η καλύτερη.
0: Άρα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι δηλαδή που μπήκαμε.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Δεν το κουβεντιάζω αυτό.
0: Άρα δηλαδή εσείς το οφείλετε ότι κάποια μικροπροβλήματα κυκλοφοριακά ήταν λόγω της αύξησης του κόσμου και των αυτοκινήτων δηλαδή, έτσι.
1: Και ποια είναι τα προβλήματα.
0: Δεν είχατε όμως τη βοήθεια της δημοτικής αστυνομίας η οποία ακόμη δεν μπορεί να εκτελέσει το έργο της και η αστυνομία με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει. Είδατε ότι πρόσφατα επισκεφτήκαν το βουλευτή Πάγκαν και ζητάνε βοήθεια.
1: Η τροχέα θεωρώ ότι μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο.
0: Ναι, αλλά λέει ο κ. Γρηγορόπουλος ότι το 50% είναι μείον. Τι να κάνει ο άνθρωπος αφού δεν έχει κόσμο.
1: Εγώ λέω τη δική μου την άποψη λέω.
0: Εσείς το θέλετε, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό, τι κάνουμε.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν κακή χρονιά. Ήταν με βάση την.
0: Την εμπειρία σας από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Όχι, όχι. Με βάση τον κόσμο που επισκέφθηκε την Κεφαλονιά, αρκεί να σου πω και το ξέρεις πολύ καλά ότι είχαμε. Μιλάμε για φράπορ, δεν μιλάμε για τα καράβια.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: 6% τον Ιούλιο και 11% τον Ιούλιο. 11% φράπορ.
0: Ναι. Και
1: περιμένουμε να δούμε
0: ναι.
1: τα στατιστικά του Αυγούστου. Λοιπόν, οι κασάνδρες λοιπόν διαψεύονται. Παταγωδός. Γι' αυτό υπάρχει και μια συγγύη, γενικότερη συγγύη γύρω από το θέμα αυτό.
0: Αναφέρεστε για την αντιπολίτευση.
1: Εγώ δεν τα ακούω. Βεβαίως. Εγώ δεν τα ακούω αυτά και πάω παρακάτω.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι ο Δήμος και η Τουριστική Επιτροπή και άλλοι φορείς βέβαια δουλεύουν για να έχουμε τέτοιου είδους αποτελέσματα.
0: Μερικές φορές δεν σας βοηθάει η αντιπολίτευση σε κάποια πράγματα που σας λένε.
1: Πολύ ελάχιστες φορές. Πολύ ελάχιστες.
0: Γιατί και εσείς έχετε υπάρξει αντιπολίτευση και νομίζω κάνετε και εσείς αντιπολίτευση κάποια εποχή.
1: Η αντιπολίτευση, εγώ βεβαίως έκανα αντιπολίτευση 9 χρόνια, όχι ένα.
0: Και σκληρή μου είστε. Και σκληρή, έτσι να λέμε.
1: Και σκληρότατη, όχι σκληρή. Έκανα αντιπολίτευση για το ΕΣΠΑ, για προγράμματα χρηματοδοτικά κτλ. Δεν έκανα για τον ΚΑΔΟ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για τον ΚΑΔΟ. Που τα γνωστό λοιπόν να έχει 8.000 Airbnb που σημαίνει ότι έχει 7-8.000 αυτοκίνητα επιπλέον μόνο χωρίς αυτά που
0: έχουν. Η Κεφαλονιά έχει 30.000 Airbnb δυστυχώς.
1: Λέω για τα γνωστό λίγο.
0: Α, για τα γνωστό λίγο. Πόσα είναι στο γνωστό λίγο, 7.000.
1: 7 γύρω από τα γνωστό λίγο. Λοιπόν, Παναγία μου, ωραία. Γι' αυτό βλέπεις τα γνωστό λίγο. Εγώ αυτή τη χρονιά δεν την έχω ζήσει, που είμαι 35 χρόνια στην Κεφαλονιά, ποτέ. Εύχομαι και τις άλλες χρονιές να είναι έτσι, αρκεί όλοι μας. Και κυρίως οι επαγγελματίες, περισσότερο του υγειονομικού ενδιαφέροντος επαγγελματίες, να είναι φιδωλοί και να είναι πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που λειτουργούν. Εντάξει. Γιατί αυτό πιθανόν κάποια στιγμή να μας κοστίσει.
0: Ναι, εγώ απλά μια συμβουλευτική άποψη λέω. Προσέχτε γιατί εσείς
1: και εκείνο που με αφορά εμένα κυρίως και τον Δήμο και όλους μας, είναι, επειδή μου το ανέφερες, είναι το θέμα της καθαριότητας. Εγώ πιστεύω ότι κινούμαστε σε πολύ ψηλά στάνταρ, γιατί έχω ακούσματα και ερωτήματα τέτοια από ανθρώπους ξένους. Θα μπορούσαμε κάλλιστα όμως να είμαστε πολύ καλύτεροι, έτσι, και π.χ. οι επαγγελματίες, κυρίως του υγειονομικού διαβόδους, μια και μου δίνεις την ευκαιρία, να μην στέλνουν τις σακούλες τους στα πεζοδρόμια κτλ. Και γίνεται εμπάχαλο.
0: Έβγαλε πρόσφατα ανακοίνωση και ο Δήμαρχος, έτσι βέβαιος. Έβγαλε και ο Δήμαρχος ανακοίνωση για αυτό το θέμα.
1: Και αυτό γίνεται κατά χώρον.
0: Ναι, πώς θα μπορέσουμε να το πετάξουμε, κύριε Σαμούρη, αυτό μπορείτε να μου πείτε.
1: Θα σου πω. Εγώ έχω φωτογραφίες λοιπόν, τραβάω σε σημεία κτλ. Παράδειγμα στη Ριζοσπαστό, παράδειγμα στη Μιχάλη Βαγγελάτου, στη Συντεμπόρων που είναι και καινούριος δρόμος κτλ. Στην Παραλιακή, δυστυχώς στην Παραλιακή και μάλιστα από τη μεριά της παραλίας του Φουνικόδρομου που εκεί είναι και τα γιότ και τα χότερα και τα υπόλοιπα κτλ. Εγώ λοιπόν σκέφτομαι και με τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας τον επόμενο χρόνο, νωρίτερα, θα κάνουμε ένα κάλεσμα όλων αυτών των ανθρώπων.
0: Των επαγγελματιών, λέτε.
1: Των επαγγελματιών που παρεδόμαστε μας και θα κάνουμε μια εκτενή κουβέντα για το θέμα αυτό.
0: Θέμα είναι το εξής όμως, ξέρετε τι γίνεται. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, εγώ σας παίρνω τηλέφωνο αμέσως και σας ενημερώνω χωρίς να βγάζω φωτογραφίες. Έχω αυτό το καλό, γιατί πρέπει πρώτα να ενημερώνεται από τα θύλα αρμόδιας και μετά να βγάλουμε φωτογραφία, εάν δεν κάνει ο αρμόδιας αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Όταν αφήνει αυτό τον οποίο έχετε ορίσει να μαζεύει τα καλαθάκια στην παραλία ή στους δρόμους άλλους και τα αφήνει γεμάτα, δεν εκτίθεσαι έτσι?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό που λες. Ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Δεν σας έχω πάρει τηλέφωνο και σας λέω ότι γεμάτα τα καλαθάκια.
1: Γεμάτα μπορεί να είναι, αλλά θα είναι ποτέ.
0: Το απόγευμα.
1: Θα είναι δύο ή τρεις με πέντε. Γιατί έξι, εξήμιση βγαίνει κι άλλος άνθρωπος.
0: Δηλαδή είναι με δύο βάρδιες για να ξέρω.
1: Τρεις. Όλη μέρα καθαρίζουμε.
0: Ναι.
1: Και φέτος και η διαδημοτική, μια και μου δίνει την ευκαιρία, τον Αύγουστο έβγαινε τρεις φορές.
0: Μάλιστα.
1: Πού ξαναγίνεται?
0: Μαζεύει λέει τα σκουπίδια τρεις φορές, λέτε.
1: Βέβαια, σε ποια πόλη του κόσμου γίνεται αυτό τρεις φορές?
0: Να μαζεύετε σε όλα τα σημεία, κύριε Σαμούρη. Σε όλα τα σημεία.
1: Ναι, φίλε, δεν πάει σε όλα τα σημεία, δεν μπορεί να γίνει.
0: Μπράβο. Γιατί είναι κάποια σημεία, ναι, είναι κάποια σημεία.
1: Είναι άτομο, δεν μπορεί να γίνει.
0: Ναι, άλλο σας λέω. Είναι κάποια σημεία κεντρικά όμως που δυστυχώς εκεί πάνε και ρίχνουν τα σκουπίδια. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή εδώ στη Μητρόπολη.
1: Τα καλαθάκια τρεις φορές.
0: Εδώ στη Μητρόπολη, να σας πω, έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές. Βλέπετε, είναι τέσσερα καλάθια άδεια και τα ρίχνουν έξω από το καλάθι. Δηλαδή αυτό τι είναι? Με συγχωρείτε δηλαδή, να καταλάβω. Γιατί το κάνει αυτό? Μπορώ να μου το εξηγήσετε?
1: Για να μην πηγαίνουμε από μια κουβέντα στην άλλη λοιπόν, για να το ολοκληρώσω.
0: Μα για την καθαριότητα συζητάμε.
1: Ωραία, ναι, από το ένα θέμα λέω από το καλαθάκι στο...
0: Ναι, το καλαθάκι είναι γεμάτο. Δεν πρέπει να το αδειάσει αυτός ο υπάλληλος που έχει το ορίσει.
1: Άκουσέ με.
0: Πέστε
1: με.
0: Πέστε με.
1: Λοιπόν, στο παραλαμβάνω λοιπόν ότι τον Αύγουστο ειδικά, Ιούνιο, Ιούλιο βγαίνανε δύο φορές.
0: Μάλιστα.
1: Αύγουστο τρεις φορές, η διαδημοτική. Ωραία. Τα καλαθάκια λοιπόν της παραλίας βγαίνουν πρωί, μεσημέρι και απόγευμα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Και επίσης, λιθόστρωτο, συντεμπόρων, το ίδιο. Το ίδιο. Σάκη μου, κοίτας να δεις. Δεν μπορεί κάθε υπάλληλο να είναι πίσω από κάθε πολίτη και μόλις γεμίζει το χαλάθι να τα βιάζει. Ο πολίτης έχει ευθύνη, υποχρέωση, αν είναι γεμάτο το ένα χαλάθι να το ρίξει στο άλλο που είναι άδειο. Και ο επαγγελματίας κυρίως τις σακούλες του όταν το λιώνει να μην τις σέρνει και να μην τις αφήνει έξω από τους κάδους, γιατί εγώ όπως το λέω...
0: Τις σέρνει με τα λάδια, λέτε. Με τα λάδια.
1: Επειδή έχω και γάδια στο μηχανάκι,
0: ναι,
1: βρίσκω αποδείξεις. Λοιπόν,
0: μα έχουν όνομα και επώνυμο, κύριε Σαμούνη, το ξέρουμε.
1: Τα παιδάκια λοιπόν που δουλεύουν στα μακαταστήματα και το βράδυ θέλουν να φύγουν.
0: Τα τραβάνε με τσακούλια με τα λάδια.
1: Τα αφήνουν έξω από τον κάδο, αυτό δεν θα ξαναγίνει.
0: Όχι μόνο αυτό, τα λάδια. Τα λάδια.
1: Στο μέτρο που μπορώ, τουλάχιστον αυτό δεν θα ξαναγίνει.
0: Το λάδι που πετάνε μέσα στους κάδους, το λάδι.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε μια κουβέντα πριν την επόμενη σεζόν.
0: Και πιστεύετε ότι θα διορθωθούν?
1: Που θα έχουμε επιπροσθέτως και τη Δημοτική Αστυνομία.
0: Ναι, πιστεύετε ότι θα διορθωθούμε?
1: Από εκεί και πέρα ο καθένας, φίλε, αναλαμβάνει και τις ευθύνες του.
0: Εγώ ξέρω το εξής, ότι έχετε ορίσει τώρα κάποια πρόσωπα τα οποία μαζεύουν τα καλαθάκια και τα υπόλοιπα. Θυμάμαι παλιά που ήταν ο Μίτσος ο Πάρσαλης και ο άλλος ο μικρός. Πάντα μαζεύανε και δεν υπήρχε πρόβλημα. Τώρα γιατί
1: τώρα υπάρχει.
0: Δεν σας έχω πάρει πόσες φορές τηλέφωνο, κύριε Σαμούρη?
1: Όταν με πάρεις 5 ώρα, Ρεσάκη μου, θα είναι και έχει δύο καράβια. Είναι δυνατόν. Τι λες τώρα.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει να κοιτάζω τις ώρες, μου λέτε.
1: Ε, βέβαια.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά η εικόνα όμως εκείνη στιγμή είναι άσχημη.
1: Ο υπάλληλος πάει πέρα, δώσε.
0: Ναι, αλλά η εικόνα εκείνη στιγμή είναι άσχημη. Ο ξένος βγάζει φωτογραφία, αυτό βλέπουμε.
1: Συγγνώμη, δεν βγάζει κανένα φωτογραφία. Στα όνειρά μας είναι αυτά.
0: Εντάξει.
1: Τα όνειρά μας είναι αυτά.
0: Όπως το βλέπετε, εντάξει.
1: Επειδή 2 η ώρα το μεσημέρι έχει 2 καράβια και θα βγει ο υπάλληλος σε 3 και θα μαζέψει.
0: Ναι, αλλά όταν υπάρχει.
1: Πρέπει να υπάρχει κι άλλος.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά προσέξτε τι γίνεται. Ένα καλαθάκι στο μπαστούνι με χιλιάδες κόσμο δεν θα γεμίσει μέσα σε 10 λεπτά. Είναι λογικό, δεν είναι. Μήπως θα πρέπει να βάλουμε 2-3 καλαθάκια ή πιο μεγάλα καλάθια. Για σκεφτείτε το. Είναι κατανοητό νομίζω, το καταλαβαίνετε εσείς.
1: Άμα δεν θες να το καταλάβεις, εγώ δεν
0: σου. Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά ένα καλάθι σε 2.000 κόσμο που βγαίνει με το πλοίο, δεν μπορεί να μην γεμίσει.
1: Είμαστε μίζεροι. Είμαστε μίζεροι κεφαλονίτες.
0: Εντάξει.
1: Και θα σου πω μια στιγμωμηδία.
0: Εσείς το παίρνετε ανάποδα το θέμα.
1: Το παίρνω ανάποδα γιατί ανάποδα από το θέτης. Εντάξει.
0: Είναι ανάποδα αυτό που σας λέω. Ένα καλάθι με 2.500 κόσμο δεν θα γεμίσει.
1: Δεν έχουμε μάθει να εκτιμάμε. Δεν έχουμε μάθει να κοιμάμε την προσφορά εργασίας και των υπαλλήλων στην κεφαλονιά και
0: δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, εγώ θα σου φέρω μια συγκομιδία.
0: Μην βάζετε λόγια στο στόμα μου που δεν είπα.
1: Θα σου φέρω. Θα με αφήσεις.
0: Εσύ σε αφήνω.
1: Θα σου πω συγκομιδία. Εγώ στο βράδυ. Εγώ βγαίνω πυροβολίες όλες τις ώρες του Θεού.
0: Το ξέρω.
1: Είμαι στην πόση καμπάνα. Ένα επαγγελματία τη καμπάνα. Για να μην λέω το όνομά του τώρα από ραδιοφόρο. Κατηδίαν όμως να σου το πω. Μου λέει. Τι κάνεις, καλά καλά, πώς πάμε, ωραία. Και να σου πω και κάτι, για πες μου. Ήταν εδώ κάποιοι άνθρωποι μου λέει από την Κέρκυρα. Κατά διαβολική σύμπτωση είναι δεύτερη φορά Κερκυραίοι που μου το λένε αυτό. Η πρώτη ήταν δύο καθηγητές πανεπιστημίου από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και μου λέει μου κάνανε κουβέντα για την Κεφαλονιά και την Αρρωστόλη. Και τους σκίσει την Περέργεια που είναι μια τόσο πολύ καθαρή πόλη, σε τάξη όλα κτλ. Και του είπε και άλλα πράγματα. Και του λέει ο άνθρωπος αυτός, Νίκο τον έλεγε στο μικρό του. Του λέει, ναι, δεν μπορεί να έχουμε τέτοια, όπως έχουμε κλίνα, ότι δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, μπλα μπλα και τα λοιπά. Του λέει, δεν έχετε πάει παρά έξω να δείτε. και δεν εκτιμάτε αυτό που βλέπετε εδώ.
0: Ναι, αλλά...
1: Κατηδίαν θα σου πω και ποιος άνθρωπος μου το είπε, κατηδίαν.
0: Ναι, ναι, εγώ θα σου πω
1: και
0: όμως το άλλο.
1: Ξέρεις,
0: εγώ...
1: Και να ξέρεις αυτό δεν είναι μεμονωμένο παράδειγμα αυτό.
0: Όχι, εγώ αντιδήμαρχε μου...
1: Λοιπόν, γιατί να υπάρχει αυτή η γκρίνια, ναι. Αυτή η ιστορία που μου λες και εσύ και
0: πρόσεξε,
1: μετά...
0: Πρόσεξε,
1: ομάδες,
0: θα δηλαδή, σου πω εγώ την αιτία. Θα σου πω εγώ την αιτία. Γιατί εσύ, σου είπα, είσαι πάρα πολλά χρόνια και θυμάσαι τα πάντα. Όταν ήταν ο Αλέκος ο Καλαφάτης και ο Μάκης ο Φόρτες, θυμάσαι πολύ καλά πως ήταν η Κεφαλονιά. Μη μου λες τι κουβέντες τώρα.
1: Τι ήταν δηλαδή. Με 50.000
0: ευρώ. Κεφαλονιά το καθαρότερο νησί. Είχαμε και καμαρώνα.
1: Γιατί τώρα τι είναι το βρωμερότερο.
0: Όχι. Δεν λέω. Είδες που λες λόγια τα οποία δεν λέω.
1: Τώρα με 150 καράβια. Με 150 καράβια. Από τότε δεν υπήρχε ούτε στο...
0: Ναι. Άρα πρέπει αυτό που σου είπα προηγουμένως. Όχι ένα καλαθάκι στο μπαστό. Είναι να μπουν δύο καλαθάκια. Είναι σπουδαίο πράγμα.
1: Δεν με αφήνεις.
0: Πες το μου.
1: Λοιπόν. Τώρα λοιπόν με 155 καράβια. Και με πάνω από 500.000 επισκέπτες το χρόνο από tour operators, ναι. Και τους υπόλοιπους, είναι το ίδιο.
0: Ναι, να αυξήσουμε,
1: δηλαδή.
0: Τις προσφορές που
1: τα
0: μπορεί να κάνει ο Δήμος, αυτό λέω.
1: Αυξήσει.
0: Δεν τα μπορεί να βάλει δύο καλαθάκια δηλαδή στο μπαστούνι, με συγχωρείτε, είναι σπουδαίο πράγμα.
1: Πάλι
0: τα ίδια. Να σε ρωτήσω κάτι, πόσο καιρό σου λέω αυτή τη στιγμή, εδώ και 2 χρόνια, σε παλεύω, να καθαρίσουμε τις καταβόθρες. Τις καθαρίσαμε. Όχι. Ο Μήλος δεν δουλεύει. Πηγαίνουν τα πούλμαν και λένε γιατί δεν δουλεύει ο Μήλος. Τι
1: να
0: τους πούνε.
1: Μπράβο. Να πάρεις το λιμενικό ταμείο, λέει, όχι εμένα.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ο θαλασσόμενος είναι καθαρός.
0: Ναι, το λιμενικό ταμείο νομίζω ότι είναι ο Δήμαρχος πάλι. Έτσι, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Δεν είναι ο Δήμαρχος, δεν είναι ο
0: Δήμαρχος. Είναι ο Κρασπαθής τώρα. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ο θαλασσόμενος είναι καθαρός.
0: Όχι σαν καθαριότητα, λέμε ο Μήλος που έχει λάσπες, πέτρες κτλ. Που θα έχει καθάρισμα. Για να μπει η θάλασσα μέσα να γυρίσει το μήλο. Γι' αυτό λέμε. Πόσο καιρό σου φωνάζω τώρα που έχει γίνει στέκη και γίνεται ο χαμός στο φανάρι με το ηλιοβασίλεμα που τρέχουν όλοι να βάλουμε 4 παγκάκια παραπάνω. Πόσο καιρό, λιμενικό ταμείο θα μου πεις τώρα.
1: Όχι, δεν συντολίμε, δεν βάλουμε. Αυτά που έχουμε, αυτά θα μείνουν.
0: Μπράβο. Δύο έχουμε και αυτά είναι χαλασμένα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λιμενικό ταμείο.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Σπαθή, τα ακούτε, κύριε Σπαθή, τα ακούτε.
1: Χαλασμένα είναι.
0: Δεν το ξέρεις το ένα.
1: Χαλασμένα είναι.
0: Πήγαινε να δεις το ένα τι έχει γίνει.
1: Είναι ένα ραγισμένο που δεν έχει πρόβλημα.
0: Δεν είναι ραγισμένο, γέρνει, είναι έτοιμο να το έχουν σπρώξει. Κάποια καλόπεδα το έχουν σπρώξει. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, τι το καταφέρω, γιατί πήγα εγώ μόνος μου να το σηκώσω και δεν σηκώνεται. Άρα πήγαν κάποια καλόπεδα και το σπρώξανε και το βάλανε προς εκεί και κουνιέται και δεν μπορεί να καθίσεις. Τα βλέπεις αυτά, μη μου λες τώρα κουβέντες, γιατί εγώ και εσύ είμαστε μέσα στον δρόμο τώρα και τα βλέπουμε. Εντάξει, δεν αμφισβητώ ότι δεν είναι καθαρή η πόλη. Μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη, αυτό λέω. Αλλά για να γίνει καλύτερη πρέπει να έχουμε και λίγο παιδεία πάνω μας. Έτσι, πρώτο και βασικότερο. Α, μπράβο. Τι άλλο πρόγραμμα έχεις με το θέμα τώρα των μηχανημάτων, βρήκες οδηγούς και αυτά. Θα έχουμε δυνατότητα να κάνουμε κάποια έργα ή πάλι έχουμε πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε οδηγούς, έτσι.
1: Μέχρι τώρα πάντα θα καταφέρουμε. Δεν έχουμε προβλήματα.
0: Με τον καταστροφέα, τι έκανες με τον καταστροφέα?
1: Οι δρόμοι είναι καθαροί, οι αγροτικοί.
0: Τώρα αυτό που ανακοινώθηκε για τα ζώα που θα γίνει το κτίριο στην Γκρανία, τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Θα μπορέσει να καλύψει όλα τα ζώα?
1: Δεν νομίζω, 40 σκυλιά εκεί.
0: Ναι, τα 200 που υπάρχουν που το έχει ο ιδιώτης.
1: Αυτά δεν ξέρω.
0: Πού θα πάνε?
1: Και αυτό ακόμα που λες είναι στην παιδεία του κάθε Έλληνα.
0: Ναι. Δυστυχώς παίρνει ένα σκυλάκι και το παρατάνε μετά, το ξέρεις.
1: Ο Δήμος χρηματοδοτεί και το σωματείο το χρηματοδοτεί.
0: Ναι.
1: Και αυτά που ακούω από ραδιοφώνου και κυρίες από ραδιοφώνου.
0: Γίνε μου. Άστα ραδιοφώνου.
1: Διάφοροι σύλλογοι φιλοσοφικοί που κάνουν εκεί τη αμπελοφιλοσοφία. Αλλά πρέπει να βάλει και κάποιος στο χέρι στην τσέπη. Ο Δήμος λοιπόν Αρουστολίου το βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πέρα από τις χρηματοδοτήσεις που έχει από το ελληνικό δημόσιο. Που το ελληνικό δημόσιο, ό,τι δεν θέλει, το πετάει σε ένα κουβά, πάρ' το Δήμο για να είναι άλλη υπεύθυνη και όχι αυτή. Και επίσης λοιπόν, επειδή τώρα αυτό το έργο που θα γίνει άμεσα είναι περίπου 500.000, θα γίνει για 40 θέσεις, 40 θέσεις θα έχει. Να είναι 50, δηλαδή να...
0: Για τον χρόνο τι σκέφτεσαι, Δημαρχέ? Ένα άλλο παράπονο που έχω, δεν μου βάλες τα φώτα στο Φαραώ. Μου είπες πως θα τα βάλεις.
1: Τι να σου βάλω?
0: Τα φώτα για να βλέπει ο κόσμος που πάει με τις φακούς.
1: Στο Παραώ?
0: Ναι, από το Λούκα μέχρι το πάνω, τη Διασταύρωση. Τα υπόλοιπα τα έχεις βάλει όλα.
1: Όταν θα έχει προμήθεια, θα έχει προμήθεια που θα έχει, θα έρθει,
0: θα προλάβουμε φέτος να τα βάλουμε.
1: Από την αρχή της βλάσης βέβαια. Από την αρχή της βλάσης μέχρι το Παραώ.
0: Να τα δω και να σου πω μπράβο μεγάλο.
1: Τι να δεις?
0: Γιατί βλέπεις ότι οι τουρίστες είναι με τις φακούς, έτσι. Με τα πεζοδρόμια θα γίνει.
1: Για να μην λέω εγώ, εμείς έχουμε αλλάξει.
0: Ναι. Ξέρω, το είπα, το άκουσες. Με τα πεζοδρόμια τι θα κάνουμε εκεί για τα παιδιά.
1: Γι' αυτό μη μου λες και εσύ και οι υπόλοιποι, για αυτά που δεν έχουμε κάνει.
0: Άσε εσύ και οι υπόλοιποι, εγώ δεν είμαι από τους υπόλοιπους, είμαι εγώ. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω από τους υπόλοιπους. Άσε τι λένε οι υπόλοιποι. Αυτοί που σου λένε όλα καλά είναι, σε γλύφωνε. Εγώ θα σου λέω την πραγματικότητα.
1: Δεν λένε.
0: Α, μπράβο. Να σου πω με τα πεζοδρόμια, τι θα γίνει πάνω στο Φαραώ εκεί πέρα?
1: Τα πεζοδρόμια.
0: Δεν έχει πεζοδρόμιο, να περάσουν τα παιδιά και τα ξένοι.
1: Ωραία. Σου λέω λοιπόν ότι δεν προβλέπεται να γίνει τίποτα.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Επειδή η ιδιοκτησία δεν δίνει χώρο, έτσι.
1: Εκεί υπάρχει θέμα, υπάρχει θέμα εκεί.
0: Δεν μπορεί να γίνει αναγκαστική απολωτρίωση.
1: Λοιπόν, Σάκη, για να μην μιζεριάζουμε. Ό,τι εξαρτάται από το Δήμο, όπως ας πούμε παράδειγμα τώρα που μου λες και ο πλατής Γυαλός και τα λοιπά, έχουν λειτουργήσει άψογα.
0: Ναι.
1: Άψογα. Όλα. Όλα είναι
0: υπόλοιπα. Και η αυτονομία δουλεύει.
1: Και βεβαίως, σήμερα εχθές δεν δουλεύει και πήγα εκεί πίσω γιατί έχει βγάλει άμμο και δεν έχει σκεπάσει.
0: Ναι.
1: Και είναι δύσκολο να συνεχιστεί. Θα πρέπει να συνεχιστεί μόνο από τη θάλασσα πλέον, να τραβήξει πάλι την άμμο μέσα. Γιατί πέρυσι κάναμε τη βλακεία και το σηκώσαμε και κάναμε ζημιά πέρυσι. Χρειάστηκε πάλι φέτος να κάνουμε πάλι διορθωτικές
0: κλίσεις. Άρα περιμένετε δηλαδή να καθαρίσει από τη θάλασσα.
1: Ο πλατής γυαλός έχει θέμα τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά, γιατί είναι και σχεδόν μπαίνει απότομα και ανεβαίνει.
0: Δεν είναι στην υποχρέωση του ιδιώτη που παίρνει το καντίνα να έχει και
1: τα λεφτά.
0: Όχι.
1: Η συντήρηση του μηχανήματος δεν είναι.
0: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Κύριε Σαμούρη, καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Έχω αρκετή από αυτή.
0: Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Αυτά είναι και τα λεγόμενα από τον Δήμο, από τον κύριο Σαμούρη. Τώρα ο καθένας κρίνει αν είναι έτσι όπως τα λέει σωστά ή όχι. Να πάμε τώρα στα διεθνή που ήρθε μια είδηση η οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Σαουδική Αραβία, αν το Τελαβίδ χτυπήσει την Τουρκία, θα εισέρθουμε σε πόλεμο πλήρους κλίμακος κατά του Ισραήλ. Μαζί μας θα είναι το Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν και η Συρία, λέει η Μέκα, πιθανή εμπλοκή της Κύπρου και της Ελλάδος, γράφουν οι New York Times. Πάρα πολύ ωραία. Ψάχνονται, ο Ερντογάν κοιτάζει από εδώ και από εκεί να κάνει πόλεμο για να έχει την υπερδύναμη κοντά του. Τι να πεις, τι να πεις.

Αυτά μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι τα θέματα και τα γεγονότα. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στο www.woodospress.gr. Ο επόμενος καλεσμένος μας θα τον έχουμε αύριο, γιατί δεν μπορεί να μας μιλήσει, και θα έχουμε αύριο και περισσότερη ύλη συγκεντρώσει και έτσι θα τα πούμε όλα μαζί. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, για τα μηνύματά σας που ξεκίνησαμε σήμερα την εκπομπή μας για το χειμώνα μας, για ανεξάρτητα αν έχουμε άλλους δύο μήνες ακόμη καλοκαιριού. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε, γιατί μάλλον θα πάμε για εκλογές σύντομα και θα περιμένουμε μαυρογιαλούρους να μας τάξουν. Άλλο ούχα αργιού, τέτοια ταξίματα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όπως την απένταξη του μουσείου και πολλά άλλα. Έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα ποιος έχει την ευθύνη, αυτό είναι άλλη ιστορία. Το νοσοκομείο το φτιάνουμε, καμαρώνουμε ότι φτιάνουμε το νοσοκομείο και μέσα ένα άδειο. Για ρωτήστε το προσωπικό τι περνάει και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Κατά τα άλλα όλα καλά. Αν νομίζουν ότι με αυτά ακριβώς που λένε θα εξασφαλίσουν ξανά την ψήφο, είναι γελασμένοι. Τους περιμένει στη γωνία ο κόσμος. Κυριακή κοντή γιορτή.

προπαγάνδα σήμερα όλα τα κανάλια, τα επιχορηγούμενα, μειώσαμε τις τιμές, αλλά μειώσαμε και το βάρος. Για να καταλάβετε δηλαδή πώς μας κοροϊδεύουνε. Και νομίζουν ότι εμείς τα χάβουμε, εντάξει, επειδή δεν μιλάμε.

καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr. Και φυσικά μας ακούτε και από εκεί και όπου και αν βρίσκεστε, και με το κινητό σας και με το κομπιούτερ σας, παντού. Και ραδιοφωνικά από τις 90,8. Καλό σας μεσημέρι. Είσαι αύριο με υγεία και αύριο 1η του μήνα. Έχουμε ένα καλό μήνα.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

στις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671 084 040 και 6977 67 2278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι. Σε κάθε...
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. Βράδια.

Διάλεξε εσένα, γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου, απ' τα μέρη μου να είσαι, τόσο αλλιώτικη δείχνεις, μάλλον όνειρο θα είσαι.

απ' την άλλη. Κάνεις πως δεν σε νοιάζει, με κοιτάζεις και πάλι. Ξέρει νύχτα τον τρόπο, πιο κοντά να μας φέρει. Φέρνει αγάπη το κύμα, στα δικά μου τα μέρη. Σε

0: Oh, George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Αφού στο είπα, μωρό μου. Like here, nowhere.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα!

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει όπως

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια,

προχωρά. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε τα χρόνια.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Άλλη μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη. Μα τώρα μάτια μου δεν είμαστε ούτε φίλοι.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Let's get down to business.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω

Πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα, κι όσο

0: Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Ωραία μας ο θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σε αυτό που θες και ζαλισμένος στους καπνούς θα ξενυχτάω. Εγώ θα ζω εκεί που θες, δίχως εσένα. Είμαι σώμα που πλανιέται.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: με στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: σένα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Κρύψα το αίμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: στα δυο.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Μόνος δεν κοιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και ο τυχερός στην αγάπη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πάνω. Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

0: Ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Ionian Galaxy

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. Γύρισα.